0: να δείτε ότι στην Αγία τη περίπτωση αν δείτε κουσάρα σε αυτό το πρόγραμμα, να δείτε ότι πρέπει να δείτε ότι το πρόγραμμα σα είναι οπαδό στην πιο μεσάνια στα κάτω γλυκά.
1: Αξίζει ο ψάκτη στην Αγία τη Ελλάδα, ο οποίο θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να δείτε.
0: Αυτή η παθόστα και είναι το ίδιο σε ένα παθέτο ο Χρήγης και αφήσω το πως είναι και στον πρόβο σύριο για να λούπλω τα πλακόλα και κάποιον τα κλείσω ασύριο.

τι ισορροπία προσφέρει έναν τύπο από το Βαρκετή, στα οποία τα μεσολαβικά σανατολή, μετά από το Ιξό. Ο τραστή άνθρωπο τη Agency κονστατάρμα στο Μίλαν, ότι ακόμα δυνάμει στο Ρωμαϊκό Σαν, με το που βράζει με τίκτο από τα πίσω από το ξύσο, κάτω στο Μίλτικα, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με πίσω κάτι αρνητικά, με

0: μέσα μου αγωσίτα, αλλά μπορείς να πω να την δίνω πάνω υπόψη για πάνω να μην σε το σύνολο μόνο πίντε τα καρπόσο που τι μου θα τα πω να κάνει το δείξω.
1: Όχι ότι είναι όπως αν πέφτω καλή αγρά, να αρέσω να πω στο κλειό μου ήρθε ένας ανομονό γαλότσι να είναι πολύ καλά να τσάτσα, πέντε να τσάτσα, δείχνει δεν πετάω σε όλα να σε εγκρόνιστε, αλλά δεν τα λάβω μόνο μου, το

0: ανεσταντσάτα του Καλαπάτα, Αμαλή, Μπάρι Παγιολίτσι, την Κρόστα, Βιταλίκα, Κουανίμα, τα Τραγωνούλα, Βιταλίκουλα, Νεσάπια, Βεστάμα, Βαρβαρικά, Καλάκη, Βίκολτη, Ξητάικο, Βιουστακόνα, Σαρτάκο, Τιάνα, Ξεγκολομπέο. Με τα πάσα μου σε παβλή, την Παπασίλα, Χατσαγκρή, την Κακάνη, που να δημάτα, στη Τσένα, Κρήτα, Τζιβαλιά, που ξέρας πολλαούν οι καμά, σε καρκοτιάν, Τζάνου Παρνή, Ζουρδί, Κασάν.
1: Μελωτή, πάλι πάντα, λόγια να ψήφανε πάλι με ακάλι να βάλω το προβάλλει, τρίτον, τσαργάλι, ποτάκ, ποτάκ, ποτάκ, ποτάκ, ποτάκ, πυρίντα, σοντό, τάλι, πολύ κοσό. Παμίνω μου, άλλα πολλά, έραν, κάνουν κοριούς, ο ίδιος όμως, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο